κατσίματα τον αχάιρε, τε αρωμάιρο. Τε πούτσι καβάτα φυτό, έτσι ούτω με μάιρα, τε ρε βέγα μάιρο. Κάι και ηρέιρα, να τε ακούτερα ακαϊ. Καϊρα ρο τε ακα, κοτε ακαρουά, κοτε ακαμαρουκέ. Κοτε ακαμαρουκέ ο τε πούτσι καβά, καωρή.